0: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Γεια σας, μωρή κουπίδα.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Σαν στέγνωσε από τα δάκρυα η γυναίκα, κεντάει με κέντρο το Χριστό μια μαξιλαροθήκη. Κάνει γύρω-γύρω τους 12 αποστόλους με κεντίδι πολύχρωμο και ζώνες από τα θάματα. Τον παραλυτικό και τον δαιμονισμένο, την κόρη του Ιάριου, το γάμο της Κανά, τον Λάζαρο από τον τάφο και άλλα τέτοια. Αυτά δεν το έχει για σκοπό της να φορέσει σε μαξιλάρι της. Θα τα διπλώσει και θα βάλει ξερά τριαντάφυλλα στις κόχες να μοσκοβολάνε στο ερμάρι μέσα με τα απάρθενα πρικιά. Αδάκριτο, Κυριάκος Χαραλαμπίδης.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου

φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Γεια σας λοιπόν και από μένα. Είμαι ο Γιάννης Κότσιρας και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μιλόγου.
1: Η κασέτα του Γιάννη Κότσιρα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
4: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
3: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Σαν

0: μπροστά.
1: Μόνο εσένα έχω. Βασιλική Μιχαλοπούλου. Στίχη μουσική Γιώργος Καψάσκης.
0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Τώρα θα

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Δεν αγαπάς και δεν θυμάσαι, λες. Κι αν φούσκωσαν τα στήθη, κι αν δακρύζεις, που δεν μπορείς να κλάψεις όπως πρώτα. Δεν αγαπάς και δεν θυμάσαι. Ας κλαις. Νοσταλγία. Κώστας Καριωτάκης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: θες, να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω. Ελένη Τσαλιγοπούλου. Μουσική Κώστας Λιβάδας. Στίχη Αγλαία Σφίκα.
3: Δεν μπορώ να σε ξεχάσω, καρδιά μου. Κι είναι η χαρά μου μισή.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
4: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: ξέρεις. Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Συχνά σε καθίζω, έρωτά μου, απέναντι στην πολυθρόνα με το λευκό κάλυμα. Ξαπλώνω αντίκρισου στον καναπέ και συζητάμε ώρες πολλές. Δεν μου απαντά συνήθως, όπως επιθυμώ. Όχι, αλλά τίποτα δεν διακόπτει την επικοινωνία μας. Μικρές σιωπές μας ξεκουράζουν. Πότε θα το ζήσουμε αυτό? Το τραπέζι στρωμένο, το ψωμί ακόμη ζεστό, όλα είναι εδώ, εκτός από το ναι. Φαντασία, Γιώτα Βασιλακοπούλου.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
3: Ξέρω εγώ κάτι που μπορούσε και σ'

0: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Με έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Να σου πω.
1: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
2: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
5: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
4: Όχι, γιατί.
5: Δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
0: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
3: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Να κλείς αυτούς που δεν δακρύζουνε. Κώστας Μακεδόνας. Μουσική Γιάννης Χριστοδουλόπουλος. Στίχη Λευτέρης Παπαδόπουλος.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις. Θέλει να έχεις μάθει όλα να ένα μήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε. Πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Εσβήναν τα χρυσάνθεμα σαν πόθη στον κήπον όταν ήλθες. Εγελούσες γαλήνια σαν λευκό χαμολουλούδι. Αμήλυτος στη μέσα μου μαυρίλα την έκανα γλυκύτατο τραγούδι. Και πάνω σου το λέγανε τα φύλλα. Όταν ήρθες, Κώστας Καριωτάκης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: γυμναστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: διστάσεις και αν αγαθείς, αν τρομάξεις και αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
2: Θέλει μελωδία.
3: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδίας.
1: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 7.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Ακούμε μπροστά.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων από τις κασέτες του Μελωδία. Μαριάννα Κατσιμίχα. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική Δημήτρης Καράς.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
1: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
4: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

και ο χρόνος ο αλήτης που σκορπάει αγάπες και ανθρώπους μακριά. Καλημέρα, μελωδία. Είναι πρωινό Παρασκευής. Έχουμε 24 Ιουλίου σήμερα και εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Δημήτρης εδώ. Τα λέγαμε και χθες. Οι κύκλοι κλείνουν. Και η ματούλα μας θα ακολουθήσει νέα σχέδια. Έτσι λοιπόν η εκπομπή αλλάζει και από Σεπτέμβριο επανέρχεται ανανεωμένη. Αυτά προς το παρόν. Να ευχηθούμε καταρχάς καλή δύναμη στους οδηγούς που μας ακούν αυτή την ώρα και είναι στο λιμάνι του Πειραιά. Ετοιμαστείτε, ενδέχεται να καθυστερήσετε λίγο, αν δεν έχετε πρόβλημα χρόνου, είστε χαλαροί. Αν φεύγει το πλοίο σας σε λίγο, καλή δύναμη. Επίσης, έχουμε κίνηση αυτή την ώρα με την ευκαιρία στην κάθοδο του Κηφισού. Αυτά προς το παρόν. Ο υπόλοιπος χάρτης φαίνεται να είναι χαλαρός, έτσι όπως αρμόζει εκεί στα τέλη του Ιουλίου. 24 σήμερα για την ακρίβεια. Καλή δύναμη και συνεχίζουμε τώρα με Pixlax, ένα από τα πιο πρόσφατα τους τραγούδια. Λέγεται «Μεθυσμένη καρδιά». Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber ή στο WhatsApp στο 695-66-14-992. Το group μας στο Viber, το «Καλημέρα Μελωδία», και αυτό περνάει από ανανέωση και επιστρέφει ιδρυμύτερο από Σεπτέμβριο.

πόση αγάπη κρύβει αυτό το τραγούδι, παρά τα όσα λέει. Η στίχη του Νίκου Γκάτσου, από τα πολύ αγαπημένα μας, και η μουσική φυσικά του Δήμου Μούτση, Σταμάτης Κόκοτας, μη μου χτυπάς τα μεσάνυχτα την πόρτα. Καλημέρα, μελωδία. Αλλάζει ο καιρός από σήμερα, να έχουμε το νου μας. Δεν φαίνεται αυτό ακόμα εδώ στην Αθήνα, αλλά από το απόγευμα και μετά περιμένουμε βροχές, μπορεί και καταιγίδες. Επίσης, αν μας ακούτε από κεντρική και βόρεια Ελλάδα, και εσείς έχετε το νου σας. Γιατί θα έχουμε εκεί, όπως διαβάζω, πολύ έντονα φαινόμενα και λένε μάλιστα να προσέχουμε ιδιαίτερα σε παραθαλάσσιες περιοχές. Γιατί θα υπάρχουν πολλοί κεραυνοί και πολύ δυνατοί άνεμοι. Προς το παρόν, η θερμοκρασία εδώ στην Αθήνα θα φτάσει το πολύ τους 30 βαθμούς. Το χρειαζόμασταν αυτό το διάλειμμα. Τώρα ελπίζουμε αυτές οι βροχές να μην είναι επικίνδυνες που περιμένουμε. 7 και 18 πάει η ώρα. Είναι πρωινό Παρασκευής, επιτέλους, και σήμερα έχουμε 24 Ιουλίου. Συνεχίζουμε με τα κλασικά μας. Ο Δημήτρης Μητροπάνος τώρα και οι θάλασσες. Καλημέρα σας, καλή δύναμη.

0: το ακούω. Το τραγούδι Ροζ, καλημέρα μελωδία. Στο πρωινό της Παρασκευής. Η ώρα έχει πάει ήδη 7:25, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η καριέρα δεν ξεκινά μετά την αποφύτηση, χτίζεται από τα πρώτα χρόνια των σπουδών. Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που είναι σήμερα μαζί μας, το Κέντρο Καριέρας στηρίζει τους φοιτητές με εξατομικευμένη συμβουλευτική, προετοιμασία βιογραφικού και συνεντεύξεων, ευκαιρίες πρακτικής άσκησης και άμεση δικτύωση με εργοδότες μέσω και της πλατφόρμας Career Connect. Έτσι, η πανεπιστημιακή γνώση συνδέεται με τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, που ξεκινάει τον Οκτώβριο του 2026. Μαθαίνουμε περισσότερα στο euc.ac.cy. Εμείς εντωμεταξύ συνεχίζουμε με Μαρίνα Σπανού και το αγαπημένο μας ταξίδι. Καλημέρα Μελωδία.
1: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί καλημέρα Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Σας λείπει η δεκαετία του 90?
0: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε.

0: Relax. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρήγος. 5 Οκτωβρίου Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
1: 11.300 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και τα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόγραμμα στο σπίτι.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Το νου σου. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. Μην ξεχαστείς.
2: WIM στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκυριακό.
1: Μελωδία 99,2.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει, 7.30, ώρα για Natural Factors.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
9: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Πότε θα έρθεις να πάρεις το φωτοστέφανο? Το σπίτι έχει πλαντάξει στα μήλα. Καρποφορία σχεδόν αβάσταχτη. Γιάννης Τίνκας. Πιάσε μελωδία.
2: Με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Κι όταν σου χορεύω,
4: πόσα δίνω, πόσα θες.
2: Πάντα έντεχνα.
4: Εγώ σε ευχαριστώ.
2: Πάντα μελωδία.

0: Έτσι είναι. Ό,τι είναι να κάνουμε, ας το κάνουμε τώρα. Το ποίημα εδώ ήταν το Δυσσαλίτη. Η μελοποίηση του Δημήτρη Παπαδημητρίου. Και ήταν η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Μελωδία στην παρέα σας. Καλημέρα. Είναι πρωινό Παρασκευής, επιτέλους. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις χθες. Εντωμεταξύ, συγχαρητήρια σε εσάς που πετύχατε το στόχο σας. Στους τυχερούς εκείνους που είπαν: εντάξει, μωρέ, ας δώσω και βλέπουμε. Και πέρασαν και σε πολύ καλές σχολές. Ξέρω μια τέτοια περίπτωση, γι' αυτό σας το λέω. Και επίσης να ευχηθούμε καλή δύναμη σε εσάς που δεν πετύχατε το στόχο σας. Να σας θυμίσουμε ότι υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες. Και δεν είναι μονόδρομος στα πανεπιστήμια, το λέμε συνέχεια. Αλλά τώρα και με την τεχνητή νοημοσύνη το καταλαβαίνετε ακόμα περισσότερο. Επίσης να πούμε καλή δύναμη σε εσάς που περάσατε σε άλλη σχολή. Από αυτή που θέλετε, σε άλλη πόλη, και τα βάζετε κάτω και βλέπετε πως τα οικονομικά δεν βγαίνουν, να νιώθετε πως δεν είστε, να ξέρετε μάλλον πως δεν είστε μόνοι, προφανώς και το γνωρίζετε ήδη, αλλά ας κρατήσουμε και κάποιες λεπτομέρειες από τις θέσινες βάσεις, έτσι για να μην ξεχνιόμαστε. 10.000 θέσεις, λέει, στα ελληνικά πανεπιστήμια έμειναν κενές. 10.000. Κάτι πρέπει να αλλάξει εδώ. Επίσης, λέει, τη μεγαλύτερη άνοδο τη σημείωσε η Σχολή Αξιωματικών Πυροσβεστικής και οι στρατιωτικές πήγαν ψηλά. Ανέβηκαν επίσης πολυτεχνία, πληροφορικές σχολές, σχολές πληροφορικής δηλαδή. Κάτι που μας δείχνει ακόμα μια φορά ότι οι επιλογές των μαθητών και των οικογενειών τους συνδέονται σχεδόν αποκλειστικά με την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Πάντα συνέβαινε αυτό. Απλά τώρα είναι όλο και πιο έντονο. Πια. Διαβάζαμε λεπτομέρειες από το ρεπορτάζ της Μιχαήλας Μαρίας Δεριζιώτη στο Βήμα σήμερα. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Δημήτρη Μπάση τώρα και το Μενεξέδες και Ζουμπούλια, έτσι όπως το τραγούδισε για μας στη μουσική μας σκηνή, εδώ στο κτίριο του Μελωδία στις κασέτες μας.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή.

Αλκίνος Ιωαννίδης. Και καλημέρα μελωδία. Στο πρωινό της Παρασκευής. Θυμίζουμε ότι και σήμερα μαζί μας, όχι μαζί μας, έχουμε το χρηματοκιβώτιο. Έχουμε σε λίγη ώρα τη μεγάλη μας κλήρωση. Δηλαδή λίγο μετά τις 4 το απόγευμα θα γίνει η κλήρωση. Και έτσι ένας ή τυχερός ή μια τυχερή θα κερδίσει 11.300 ευρώ. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται με ένα γραπτό μήνυμα, δηλαδή. Έτσι δηλώνετε τη συμμετοχή σας στο παιχνίδι. Στέλνετε ένα γραπτό μήνυμα στο 19600, γράφετε win και περιμένετε για λίγες ώρες, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, τότε γίνεται η κλήρωση. Η Μέρη κληρώνει ένα μήνυμα, τηλεφωνεί στον τυχερό αριθμό και αν εσείς δεχτείτε αυτό το τηλεφώνημα, καταρχάς συγχαρητήρια, είστε πάρα πολύ τυχεροί, καθώς έτσι θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 11.300 ευρώ. Καλή επιτυχία. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και επίσης κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Άλλη μία, το ποσό για να το θυμόμαστε, 11.300 ευρώ. Στέλνουμε το μήνυμά μας, προλαβαίνουμε να το στείλουμε μέχρι τις 4 το απόγευμα και λίγο μετά τις 4 γίνεται η κλήρωση. Τότε πρέπει να έχουμε το νου μας, μην τυχόν και χάσουμε την κλήση από τη Μέρη. Γιάννης Πάριος τώρα, το τραγούδι σήμερα του Σταμάτης Πανουδάκη. Καλημέρα μελωδία, πρωινό Παρασκευής.

0: παιχνίδια, πάντα. Και όταν κάνουμε εμείς σχέδια, κάποιοι γελάνε. Καλημέρα, Μελωδία. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 10 στο πρωινό της Παρασκευής. Η ώρα έχει πάει 8 παρά 3. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα τα Bed & Bath, που μας λένε τα εξής τώρα. Βαμβάκι που αναπνέει, δροσερές ίνες μπαμπού, αέρινα λινά και μεταξένιες υφές. Στα Bed & Bath θα βρείτε σεντόνια από τα πιο ποιοτικά υλικά, με λάστιχο ή χωρίς, υπέρδιπλα και king size, για κάθε αίσθηση ύπνου και κάθε εποχή. Επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Bed & Bath, αγγίξτε τα υφάσματα και διαλέξτε αυτό που σας ταιριάζει. 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει 8.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών ΔΕΗ My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. ΔΕΗ My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΙΛ.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
5: Ρισκάρεις?
4: Δεν ρισκάρεις. Skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
5: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
4: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
5: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
4: Εξαιρετικά!
6: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.

0: Πιάσε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Στο πρωινό της Παρασκευής, 24 Ιουλίου, σήμερα 8 και 1 η ώρα, κίνηση στους δρόμους. Κίνηση έχουμε κυρίως στον Κηφισό αυτή την ώρα. Και κυρίως στην κάθοδο. Και στην άνοδο έχουμε έντονο μποτιλιάρισμα που ξεκινάει κυρίως από Λένορμαν και φτάνει μέχρι Φιλαδέλφια. Αλλά στην κάθοδο το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από το ύψος της Αττικής Οδού και φτάνει μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών. Και στην Αθηνών έχουμε κίνηση φυσικά στην έξοδο για Ελευσίνα, όπως και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Είναι αυτή η Παρασκευή. Τώρα ξεκινάμε αυτές τις Παρασκευές της μεγάλης εξόδου. Πολλοί κόσμος φεύγει. Μπορείς να παρκάρεις όπου θέλεις, σχεδόν. Είναι και αυτό, έχει και αυτό μια ομορφιά. Όπως επίσης μετακινείσαι μέσα στην πόλη σε πολύ λίγο χρόνο. Και αυτή είναι η ομορφιά επίσης αυτών των ημερών στην Αθήνα. Κίνηση θα βρείτε επίσης και στην κάθοδο της Μεσογείου, εκεί στο ύψος του Χολαργού. Αυτά προς το παρόν. Οι υπόλοιποι δρόμοι φαίνονται πολύ άνετοι και πολύ χαλαροί. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Πάμε να θυμηθούμε αυτό τώρα. Γιώργος Δαλάρας, Βασίλη Παπακοσταντίνου, αυτό το ωραίο Έλα Βασίλη και ζωντανή ηχογράφηση στο Αττικόν. Πού είναι τα χρόνια?

Καλημέρα Μελωδία, στο πρωινό της Παρασκευής. Καλό ταξίδι, καλές διακοπές σε εσάς που μας ακούτε φεύγοντας. Είστε από τους τυχερούς της ιστορίας. Αλλά αν είστε οδηγοί και μας ακούτε αυτή την ώρα και σε κάποιο μποτιλιάρισμα στον Κυφισό, κυρίως εκεί βλέπουμε κίνηση, τα λέγαμε και πριν, σας διαβάζουμε μια είδηση από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Μπήκαν και οι 388 κάμερες για το κόκκινο. Ολοκληρώθηκε, λέει, από την περιφέρεια Αττικής η εγκατάσταση για το κόκκινο φανάρι αυτό. Σε επιλεγμένους οδικούς κόμβους του λεκανοπεδίου παραμένει σε εκκρεμότητα όμως η εγκατάσταση 1000 έξυπνων κάμερων στο οδικό δίκτυο, ενώ από 40 κύματα, λέει η εφημερίδα, έχει περάσει ο διαγωνισμός στον ΟΣΥ για την εγκατάστασή του σε 250 επιλεγμένα αστικά λεωφορεία, τις κάμερες δηλαδή, με στόχο την καταγραφή τροχαίων παραβάσεων στις λεωφοριολωρίδες. Αυτή τη λέξη πραγματικά δεν τη συμπαθώ καθόλου. 8 και 10 η ώρα, καλημέρα. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Pixlax εδώ και το Μέλιδρον. Πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι θα οδηγούμε σαν να είναι κάθε φανάρι, σαν να έχει κάμερα. Αυτός είναι ο τρόπος και ο μόνος δρόμος. Καλημέρα.

στείλουμε και μια καλημέρα σε εσάς που μας ακούτε από το αδελφάκι μας στη Θεσσαλονίκη, στο Μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98. Καλημέρα, Μελωδία. Ήταν φυσικά ο Δημήτρης Μητροπάνος. Να σταθούμε μια ακόμα φορά στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Μιλούσαμε λίγο πριν για τα κόκκινα φανάρια και τις κάμερες που μπήκαν σε περίπου 400 φανάρια κόκκινα στην Αθήνα. Και να πάμε τώρα σε μια φωτογραφία, στην κεντρική φωτογραφία του στο πρωτοσέλιδο, που δείχνει ποτάμια της Ευρώπης τελείως στεγνά. Ο παραπόταμος του Λίγερ, λέει, στη Δυτική Γαλλία θυμίζει πιο πολύ αφρικανική έρημο και λιγότερο περιοχή της κεντρικής Ευρώπης σε αυτή τη φωτογραφία που τραβήχτηκε στις αρχές Ιουλίου. Δείτε την και εσείς online. Τα ποτάμια της Ευρώπης στερεύουν και συρρυκνώνονται. Είναι σοκαριστική φωτογραφία. Διότι στο μυαλό μας, όλοι μας, έχουμε τα ποτάμια της Βόρειας Ευρώπης πάντα γεμάτα και φουσκωμένα. Όμως τα ποτάμια στερεύουν μέσα σε ένα περιβάλλον από καύσωνες και ξηρασίες, με τους ειδικούς να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Δηλαδή όλα αυτά που έλεγαν για μας τώρα μεταφέρονται και στη Βόρεια Ευρώπη. Η φωτογραφία πάντως που βλέπουμε στην Καθημερινή σήμερα είναι όντως σοκαριστική. Συνεχίζουμε το μεταξύ. Πάμε στα δικά μας. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη τραγουδά εδώ ένα από τα νέα της τραγούδια. Τίτλος του «Σε ερωτεύομαι». Τους στίχους έχει γράψει εδώ η Ελένη Φωτάκη. Η μουσική ο Γκοτιέ. Και η ώρα έχει πάει ήδη 8:22 στο πρωινό της Παρασκευής 24 Ιουλίου σήμερα.

0: Θυμίζουμε, καταρχάς καλημέρα Μελωδία, θυμίζουμε ότι η Ελεονόρα Ζουγανέλη θα μας περιμένει 5 Οκτωβρίου στο Λυκαβητό για την επόμενη κασέτα του Μελωδία, για την επόμενη συναυλία μας. Αυτή τη φορά θα είναι αφιερωμένη στη δεκαετία του 90. Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε και εσείς στο site μας και την εφαρμογή μας και από εκεί να μάθετε πώς μπορείτε να αγοράσετε από τώρα το εισιτήριό σας σε μια συναυλία που αναμένεται να σημειώσει πολύ μεγάλη επιτυχία. Τώρα μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον καθώς η ώρα πάει 8 και 26. Μαζί μας και σήμερα το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Θυμάστε την καμπάνια του φυσικού αερίου με το αγαπημένο τυχερό αστέρι? Αυτές τις μέρες λοιπόν επιστρέφει η καμπάνια αυτή για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινά ένα καλοκαιρινό βράδυ με έναν παππού και τη μικρή του εγγονή να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως όπως οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας βρίσκεται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια κι εσείς στα social media της εταιρείας και συνεχίζουμε εντωμεταξύ εμείς με τα κλασικά μας, με την Κέτη Χωματά από το νέο κύμα. Καλημέρα Μελωδία.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
2: Σας λείπει η δεκαετία του 90?
0: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρήγος. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
3: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
4: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας Win στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
3: 11.300 ευρώ.
4: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
5: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και τα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόγραμμα στο σπίτι.
4: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
6: Το νου σου. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. Μην ξεχαστείς.
4: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Μελωδία 99,2.
4: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει, 8.30, ώρα για Natural Factors.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
10: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελα... Δεινό Φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
14: Πάμε δυνατά και σταθερά.
13: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
16: μέχρι όσο θέλω εγώ.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Εάν πολύ το επιθυμείς να πας στην Ατλαντίδα, θα ξέρεις ασφαλώς ότι μόνο το πλοίο των τρελών θα κάνει το ταξίδι εφέτος. Διότι θύελες, φοδρές και ασυνήθιστες έχουν προβλεφθεί και πρέπει το λοιπόν έτοιμος να είσαι. Γι' αυτό με λόξα κάμποση να συμπεριφερθείς, ώστε να σε περάσουνε για ένα από τα παλικάρια, να δώσεις την εντύπωση τουλάχιστον πως συμπαθείς το σαματά, το δυνατό ποτό και τις χοντράδες. Ατλαντής, Hugh Onden.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Ζηλεύω το μικρό σου το δανεί.
2: Πάντα έντεχνα.
3: Για το κρύο.
2: Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Στο πρωινό της Παρασκευής. Έχουμε 24 Ιουλίου σήμερα. Η ώρα έχει πάει ήδη 9 παρά 25. Ώρα για το παιχνίδι μας. Ακούμε φωνές. Εξηγώ για τους καινούριους. Έχουμε φτιάξει ένα μοντάζ με τις φωνές 5 διάσημων Ελλήνων. Έχετε ήδη βρει τις 4, ακόμα και αποτύχει, αλλά τις έχετε βρει. Αυτό έχει σημασία. Μας λείπει μία φωνή. Η φωνή που λέει τη λέξη έντεχνα. Αν τη βρείτε, κερδίζετε 500 ευρώ σε δωροεπιταγή. Στο site μας και την εφαρμογή μας ακούτε το μοντάζ όσες φορές θέλετε για να τη βρείτε και δηλώνετε συμμετοχή για να σας τηλεφωνήσουμε και να παίξουμε μαζί στον αέρα. Και πάμε να παίξουμε τώρα με την φίλη μας την Κατίνα.
1: Ακούμε φωνές κάθε πρωί λίγο μετά τις 8:30.
2: Καλώς τον.
0: Καλημέρα, Κατίνα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πού σε πετυχαίνουμε?
2: Με πετυχαίνετε στην εργασία μου.
0: Με τι ασχολείσαι?
2: Εργάζομαι σε μια υπηρεσία που ασχολείται με συνταξιοδοτικά θέματα.
0: Μάλιστα. Πολύ χρήσιμα. Και έχεις λίγο χρόνο για μας?
2: Σίγουρα. Φυσικά, ναι, για σας πάντοτε. Σας ευχαριστώ.
0: Ωραία. Και εμείς ευχαριστούμε, Κατίνα. Πάμε να ακούσουμε το μοντάζ μια φορά.
2: Ναι, για να το ακούσουμε.
3: Πάντα έντεχνα.
4: Πάντα.
3: Μελωδία.
0: Ποια φωνή λέει τη λέξη έντεχνα? Κατίνα, είσαι έτοιμη να κερδίσεις 500 ευρώ σε δωροεπιταγή? Για πες μας, ποια φωνή είναι αυτή?
2: Πολύ θέλω.
0: Πες μας καταρχάς.
2: Κατευθείαν την φωνή που νομίζω.
0: Όχι. Πρώτα θα μας πεις ποιες είναι οι φωνές που έχουμε ήδη αποκαλύψει.
2: Η Αλίκη Βουγιουκλάκη.
0: Σωστά.
2: Η πρώτη φωνή. Η τρίτη φωνή που είναι ο Γιάννης Χαρούλης.
0: Σωστά.
2: Η τέταρτη φωνή που είναι ο Μανώλης Φάμελος.
0: Πολύ σωστά. Και άλλη μια φωνή.
2: Και η πέμπτη είναι η Μαρία Παπαγεωργίου.
0: Πολύ σωστά, Κατίνα. Πάμε για τη φωνή που ψάχνουμε. Ποια φωνή λέει τη λέξη έντεχνα?
2: Είναι ο Γιώργος Κουβαράς.
0: Γιώργος Κουβαράς, ο δημοσιογράφος.
2: Ναι.
0: Μισό λεπτό να βάλουμε τώρα την απάντησή σου στο μηχάνημα. Κατίνα.
2: Τώρα, έλα.
0: Η ταυτοποίηση έδειξε πως έχεις κάνει λάθος.
2: Δεν πειράζει. Αρκεί που το προσπάθησα.
0: Σε περιμένουμε να παίξουμε ξανά.
2: Ωραία, θα το κάνω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Για χαρά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Επίσης.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αν εσείς πιστεύετε ότι έχετε τη σωστή απάντηση, δηλώστε συμμετοχή ή να σας τηλεφωνήσουμε και να παίξουμε στον αέρα. Συνεχίζουμε το μεταξύ. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μιχάλης Δημητριάδης, από τα πολύ αγαπημένα μας, στον Αγγέλνο τα Μπουζούκια, με τη μουσική του Χρήστο Νικολόπουλου και τους στίχους του Μάνου Ελευθερίου, που έφυγε μια μέρα σαν τη χθεσινή. Προχθεσινή μάλλον.

φιλιά. Μια επιτυχία μεγάλη, όπως αποδεικνύεται από τον Παπαζό και τον Ακύλα εδώ. Είναι πρωινό Παρασκευής, έχουμε 24 Ιουλίου σήμερα, 8 και 44 η ώρα. Θυμίζουμε και το χρηματοκιβώτιο που είναι το μεγάλο μας παιχνίδι. Αν θέλετε κι εσείς να διεκδικήσετε αυτή τη φορά 11.300 ευρώ, μπορείτε. Τώρα είναι η ευκαιρία σας. Σας περιμένουμε τα μηνύματά σας μέχρι τις 4 το απόγευμα. Στο 19600 γράφοντας μόνο win. Λίγο μετά τις 4 η Μέρη κάνει την κλήρωση, επιλέγει ένα μήνυμα στην τύχη και τηλεφωνεί στο τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς αυτό το τηλεφώνημα, θα πρέπει πρώτον να απαντήσετε, μην τυχόν χάσετε την κλήση και δεν κερδίσετε. Και μόλις απαντήσετε, θα πρέπει να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει 11.300 ευρώ και να κερδίσετε. Αυτό είναι όλο. Αυτό είναι το παιχνίδι. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Άλλη μία το ποσό, έτσι τώρα που είναι και μεγάλο, 11.300 ευρώ. Καλή επιτυχία και συνεχίζουμε με άλκιστη πρωτοψάλτη τώρα και το πολύ αγαπημένο μας Ράβα Σκανδάλι.

αυτό, αλλά έχει και μια μικρή λύτρωση όλη αυτή η ατμόσφαιρα σε αυτόν τον καφενέ εδώ που κανείς δεν τραγουδά. Νίκος Απάζογλου, καλημέρα Μελωδία, είναι πρωινό Παρασκευής. 9 παρά 10 η ώρα, να ευχηθούμε ξανά. Καλό ταξίδι σε εσάς που μας ακούτε φεύγοντας, είστε οι τυχεροί της υπόθεσης. Επίσης, καλή δύναμη σε εσάς που είστε μποτιλιαρισμένοι ήδη στο Κηφισό, είναι αυτός ο δρόμος που έχει τα μεγαλύτερα προβλήματα. Σήμερα, το μεγαλύτερο μποτιλιάρισμα δηλαδή, θα πούμε περισσότερα και μετά στις 9. Να θυμίσουμε επίσης ότι η θερμοκρασία σήμερα θα φτάσει τους 30 βαθμούς και από το απόγευμα και μετά στην Αθήνα περιμένουμε βροχές, ίσως και κάποιες καταιγίδες. Και οι μετεωρολόγοι μας λένε να προσέξουμε, κυρίως εμείς που είμαστε, κυρίως όσοι από εσάς είστε στις Ποράδες για παράδειγμα, στην κεντρική Ελλάδα, θα έχουμε πολλές καταιγίδες και λένε μακριά από τη θάλασσα. Όταν αρχίσει και βρέχει και έχει καταιγίδες και κεραυνούς, μακριά. Το νου μας. Συνεχίζουμε το μεταξύ με Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα τώρα, της αγάπης μαχαιριά. Καλημέρα Μελωδία, πρωινό Παρασκευής.

0: Της αγάπης μαχαιριά, όπως είχε πει και η Κιτσοπούλου σε αυτό το υπέροχο κείμενο που είχαμε ακούσει σε αυτή την εκπληκτική παράσταση, την πολύ συγκινητική στην Κόλφο, είναι αυτή η μαχαιριά που ζωντανώς αφήνει. Αυτό είναι. Αυτή είναι η αγάπη επίσης. Καλημέρα, Μελωδία. Είναι πρωινό Παρασκευής, τα αφήνουμε αυτά λίγο στην άκρη και μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Αν είχατε ξεχωρίσει την καμπάνια του φυσικού αερίου, λοιπόν, με το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά, τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να τη δείτε ξανά. Με την επανεκτέλεση του αγαπημένου τραγουδιού Τυχερό Αστέρι, η ταινία μας θυμίζει πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται διακριτικά δίπλα μας και μας δίνουν δύναμη να προχωράμε. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας. Θυμίζουμε ότι στις 9 έχουμε ακόμα μια ματιά στην κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία, πρωινό Παρασκευής.
1: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
0: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε.
2: Μη με πας από το σπίτι.
0: Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβιτό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβιτός. Προπόληση more.com.
3: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
4: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19.600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
3: 11.300.
4: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19.600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.

0: είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Μελωδία 99,2.
0: Μίντιατελ, κόστος SMS 1,36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωραία διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 9.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
2: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Αυτό το καλοκαίρι, η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
4: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής, κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με το δωρεάν πάρκινγκ.
3: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται ανεφορείου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα σε Μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα Μελωδία. Στο πρωινό της Παρασκευής, 24 Ιουλίου, 9 και 1 η ώρα, για να δούμε τώρα τι γίνεται στους δρόμους, διότι έχουμε μποτιλιάρισμα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, κυρίως στην κάθοδο. Θα βρείτε το μεταξύ κίνηση και στην παραλιακή, κυρίως στο ρεύμα προς Πειραιά. Όπως καταλαβαίνετε, φεύγει πολλής κόσμος. Είναι αυτή η Παρασκευή. Ξεκινάμε αυτές τις Παρασκευές από σήμερα. Επίσης, έχουμε κίνηση στην άνοδο της Βασιλείου Κωνσταντίνου, μπροστά από το Καλλιμάρμαρο δηλαδή, μέχρι να φτάσετε στην Βασιλή Σοφίας, και στην άνοδο της Αλεξάνδρας θα βρείτε λίγη κίνηση, όπως και στην άνοδο της Κηφισίας από την Κατεχάκη κυρίως και μετά, στην κάθοδο από Γυροκομείο μέχρι να φτάσετε κέντρο, και στην κάθοδο της Μεσογείου θα βρείτε λίγη κίνηση εκεί στο ύψος του Χολαργού, όπως και στην Αττική Οδό, κυρίως στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Φιλαδέλφειας και μετά. Και ετοιμαστείτε να βρείτε και κίνηση εσείς που θα στρίψετε αριστερά για να πάτε στην Αθηνών Λαμίας, εκεί στο ύψος της Μεταμόρφωσης. Αυτά προς το παρόν. Καλά να περάσετε. Εσείς που μας ακούτε φεύγοντας, σας ζηλεύουμε. Η αλήθεια είναι αυτή. Καλή δύναμη σε όλους εμάς που μένουμε εδώ. Η υπόλοιπη Αθήνα φαίνεται να είναι σχετικά χαλαρή, οπότε κάτι είναι και αυτό. Συνεχίζουμε. Αλκίνος Ιωαννίδης και ο προσκυνητής, 9 και 2 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία.

Το έχει ηχογραφήσει Χάρης Αλεξίου παλιά, την δεκαετία του 90, αλλά μας το θύμισε η τηλεοπτική σειρά Μαέστρο του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, στην οποία έπαιζε φυσικά και η Χάρης Αλεξίου, με αυτή την πολύ ωραία αντρική χοροδία εδώ. Ακούσαμε μια προσευχή χρήσιμη σε κάθε περίπτωση. 9 και 9 η ώρα στο πρωινό της Παρασκευής. Να πούμε σε αυτό το σημείο πως η εκπομπή Καλημέρα Μελωδία αλλάζει. Και όπως και στη ζωή, έτσι και στο ραδιόφωνο, οι κύκλοι κλείνουν. Έτσι λοιπόν, αποχαιρετήσαμε πριν από λίγες μέρες τη Ματούλα, έχει νέα σχέδια, της ευχόμαστε ό,τι καλύτερο πραγματικά και την ευχαριστούμε για όλα αυτά τα υπέροχα 5 χρόνια που ζήσαμε και στον αέρα και εκτός αέρα, όπως ευχαριστούμε και εσάς που μας κάνετε παρέα αυτά τα 5 χρόνια και ζήσαμε μαζί. Πάρα πολλές έτσι ωραίες εμπειρίες και στον αέρα, ξαναλέω, και εκτός αέρα. Θα συνεχίσουμε τώρα με τη Χριστίνα Γκόλια, με μια πολύ ωραία διασκευή στο κλασικό τραγούδι του Ατίκ. Το ζητάτε να σας πω. Μελωδία στην παρέα σας. Επίσης, το group μας στο Viber, το Καλημέρα Μελωδία, επιστρέφει ιδρυμύτερο από Σεπτέμβριο. Προς το παρόν, αν θέλετε να μας στείλετε μήνυματα εδώ στο στούντιο, σημειώστε τον αριθμό μας στο Viber ή στο WhatsApp 695 66 14 99.

Υπέροχο τραγούδι του Άκη Πάνου, φυσικά πρώτη ερμηνεία. Πρώτη εκτέλεση από τη Βίκη Μοσχολείου. Δεν μας το θύμισε η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Θα κλείσω τα μάτια. Καλημέρα, μελωδία. Στο πρωινό της Παρασκευής, 24 Ιουλίου σήμερα, 9 και 16 ώρα. Για να αλλάξουμε κλίμα. Είναι από αυτές τις Παρασκευές, τα λέγαμε και λίγο πριν, που πολλοί κόσμος φεύγει. Οι Παρασκευές με σχέδια, έστω και για Σαββατοκύριακο. Όλα αυτά τα ωραία, όλα αυτά τα χαλαρά. Όλοι δουλεύουν στο ρελαντί σήμερα, το αναγνωρίζετε κι εσείς, φαντάζομαι. Ξύλινα σπαθιά για τη συνέχεια, λιωμένο παγωτό. Καλημέρα, καλή δύναμη.

μελωδία είναι πρωινό Παρασκευής. Ήταν ο Βασίλης Καζούλης και η Φανή. Σας αρέσουν τα φεστιβάλ? Φαντάζομαι σας αρέσουν. Αν δεν τα έχετε ζήσει, αν δεν έχετε ζήσει αυτή την εμπειρία του να πας, ας πούμε, δίπλα σε μια λίμνη, σε ένα ποτάμι, για αυτά τα φεστιβάλ που είναι πλέον όλη η Ελλάδα γεμάτη με τέτοια, σας έχουμε εμείς την ευκαιρία να κερδίσετε προσκλήσεις για τα Αμβράκια. Για το Αμβράκια Music Festival συγκεκριμένα, που ξεκινάει 31 Ιουλίου και διαρκεί μέχρι τις 2 Αυγούστου στη λίμνη Αμβρακία στο Δήμο Αμφιλοχίας. Αμβρακία musicfestival.gr. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, σας λέμε τώρα ότι 31 Ιουλίου εμφανίζονται εκεί Καραπατάκι, Πιξ Λαξ, Χατζιβραγκέτα, 1η Αυγούστου, ο Αλέξανδρος Τσουβέλας, ο Μίλτος Πασχαλίδης και παραδοσιακό γλέντι μετά, και στις 2 Αυγούστου, Ταφ Λάθος, Νατάσα Αποφίλιο και Λόγος Τιμής. Όλα αυτά από 31 Ιουλίου μέχρι 2 Αυγούστου στο Αμβρακία. Στη Λίμνη Αμβρακία, μάλλον, στο Αμβρακία Festival. Αν εσείς θέλετε να κερδίσετε, να διεκδικήσετε αυτές τις προσκλήσεις που έχουμε για σας, μπαίνετε, μάλλον όχι, στέλνετε στο Viber και στο WhatsApp ό,τι θέλετε, στο 695-66-14-992, το όνομά σας και δίπλα τη λέξη Αμβρακία. Καλή επιτυχία. Να πούμε έτσι με την ευκαιρία ότι στο παλιό στρατόπεδο Ψαρογιάννη, εκεί στις όχθες της λίμνης Αυρακίας, ήταν ένας ανενεργός χώρος που μεταμορφώθηκε έτσι σε ένα σημείο πολιτισμού, δημιουργώντας ένα πολύ ωραίο σκηνικό για φεστιβάλ. Το φεστιβάλ αυτό, μεταξύ άλλων, αναδεικνύει και την ευρύτερη περιοχή της Ετωλοακαρνανίας. Έναν προορισμό που συνδυάζει μοναδικά βουνά, θάλασσα και λίμνες. Μια εξαιρετική εμπειρία. Περιμένουμε τις συμμετοχές σας για να κάνουμε την κλήρωση σε λίγη ώρα. Καλή επιτυχία και ναι, προλαβαίνουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα, προλαβαίνουμε. Ο Γιάννης Κότσιρας τώρα, και το τραγούδι «Να μ' αγαπάς», από τις νέες του επιτυχίες αυτό.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Γιάννης Κότσιρας στο τραγούδι «Να μ' αγαπάς». Μπαίνουμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα τα Bed & Bath. Ο καλός ύπνος, μας λένε τα Bed & Bath, δεν περιγράφεται, απλά δοκιμάζεται. Έτσι λοιπόν, εκεί στα Bed & Bath θα βρείτε πάνω από 45 διαφορετικά επώνυμα στρώματα και περισσότερους από 100 τύπους μαξιλαριών για κάθε τρόπο ύπνου. Επισκεφτείτε το κοντινότερο κατάστημα Bed & Bath και αφήστε τους ειδικούς να σας βοηθήσουν να βρείτε το ιδανικό για σας. Αμέσως μετά έχουμε σύντομη ενημέρωση με Γιώργο Βράτσο. Καλημέρα, Μελωδία. Πρωινό Παρασκευή, 9:29.
1: Μελωδία 99,2. Καλημέρα, Μελωδία. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει, 9:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
4: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
5: Ρισκάρεις.
4: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
5: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
4: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
5: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
4: Εξαιρετικά.
6: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
7: The Sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με Πανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Όταν έχει πανσέλινο, μια απροσδιόριστη βουή απλώνεται παντού. Κάτι σαν απόϊχος από παλιά γαμήλια γλέντια, σαν ψήθυρος πριν από τη συναυλία. Είναι τα ξωτικά που κουρδίζουν τα βιολιά τους. Πανσέλινος, Γιάννης Τριάντης.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: Έτσι είναι αυτά. Νερό στη βάρκα, υπέροχο τραγούδι του Ορέστη Ντάντου. Μας το θύμισε εδώ τώρα η Μάρθα Φριτζίλα. 9 και 42 η ώρα, στο πρωινό της Παρασκευής. Θυμίζουμε ότι σήμερα Παρασκευή έχουμε την κλήρωση για το χρηματοκιβώτιο, το μεγάλο μας παιχνίδι που σήμερα δίνει 11.300 ευρώ. Πώς είναι να κερδίζεις τόσα χρήματα σε μια στιγμή? Αυτό είναι το ερώτημά μας κάθε Παρασκευή. Και αυτή τη φορά ρωτάμε τη φίλη μας τη Μαρία, που ήταν η μεγάλη νικήτρια της προηγούμενης εβδομάδας στο χρηματοκιβώτιο. Πάμε να την ακούσουμε.
1: Παρακαλώ.
0: Μαρία, εσύ?
1: Εγώ, ποιος είναι?
0: Καλημέρα, ο Δημήτρης είμαι από το Καλημέρα Μελωδία.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Είσαι η μεγάλη νικήτρια από το χρηματοκιβώτιο της προηγούμενης εβδομάδας, σωστά?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ήθελα να δω λίγο πώς είναι να κερδίζεις μέσα σε μια στιγμή τόσα χρήματα.
1: Είναι απίστευτο συνέστημα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό.
0: Μαρία, όταν σε πήρε τηλέφωνο η Μέρη, πού ήσουνα?
1: Ήμουνα στην Ξαπλώστρα, μαζόμουν να μπω στη θάλασσα.
0: Στην Ξαπλώστρα?
1: Ναι.
0: Μια χαρά, πού?
1: Πλάτανο Αχαΐα, συγκεκριμένα στην τράπεζα, στην παραλία.
0: Στην παραλία. Ωραία. Και περίμενες το τηλεφώνημα πριν πεις για βουτιά?
1: Όχι ακριβώς. Καθυστερήσαμε να μπούμε και ήταν πάνω στην ώρα.
0: Τέλεια.
1: Δηλαδή 5 λεπτά μετά και έμπαινε να το χάσει.
0: Έχεις σκεφτεί τι θα κάνεις με τα χρήματα αυτά?
1: Έχω πάρει, πήρα πρόσφατα ένα αμάξι. Οπότε σίγουρα θα βοηθήσει εκεί.
0: Ωραία. Σου ευχόμαστε να είσαι πάντα έτσι τυχερή και υγιής και να τα χαρείς τα χρήματα αυτά με την ψυχή σου.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
0: Καλημέρα, για χαρά.
1: Καλημέρα.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Να λοιπόν, και εσείς θέλετε να βρεθείτε στη θέση της Μαρίας, στέλνετε το μήνυμά σας σήμερα, προλαβαίνετε στις 4, μάλλον λίγο μετά τις 4 θα γίνει η κλήρωση. Άρα μέχρι τις 4 στέλνουμε τα μήνυματά μας στο 19600 γράφοντας μόνο win και περιμένουμε να γίνει η κλήρωση. Τότε η Μέρη, λίγο μετά τις 4 δηλαδή, θα κληρώσει ένα μήνυμα, θα τηλεφωνήσει στον τυχερό αριθμό. Αν δεχτείτε εσείς αυτό το τηλεφώνημα, θα πρέπει να έχετε το νου σας καταρχάς να απαντήσετε στην κλήση. Και μόλις απαντήσετε, να πείτε στη Μέρη πως αυτή τη φορά το χρηματοκιβώτιο έχει, προσοχή, 11.300 ευρώ. Αυτό είναι το παιχνίδι. Θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και φόρο κινητής, όπου ισχύει γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, και κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Τώρα, Πάνος Μουζουράκης, Κωστής Μαραβέγιας, φίλαμε ακόμα.
3: Δύο, τρία,
0: καλημέρα, Μελωδία. Πρωινό Παρασκευής, επιτέλους.

Καλημέρα μελωδία. Πρωινό Παρασκευή. Σήμερα δεν είναι μια απλή Παρασκευή. Είναι Παρασκευή 24 Ιουλίου. Άρα κλείνουμε σήμερα. Συμπληρώνονται 52 χρόνια από την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Ας δώσουμε λίγο χρόνο παραπάνω σήμερα σε αυτή τη σκέψη, πίσω από τις δεξιώσεις, πίσω από τις δηλώσεις που θα ακούσουμε. Ας θυμηθούμε ότι δεν είναι όλα αυτονόητα. Όσα ζούμε σήμερα, ως κανονικά, ως λογικά, ακόμα και αν διαφωνούμε σε πολλά με όλα αυτά που ζούμε, πρέπει να θυμόμαστε ότι κατακτήθηκαν με πολλούς αγώνες και πολλές απώλειες πάνω απ' όλα. Οπότε ας δώσουμε λίγο χρόνο παραπάνω σε αυτή την επέτειο τη σημερινή. Αυτά για σήμερα προς το παρόν. Είναι πρωινό Παρασκευής λοιπόν. Θυμίζουμε ότι μαζί μας είχαμε και σήμερα το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπαίνοντας έτσι σε διαφημιστικό περιβάλλον. Από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αερίου. Ανακαλύψτε την καμπάνια με την ευκαιρία, έτσι την διαφημιστική, την πρόσφατη από το Φυσικό Αέριο, στα social media της εταιρείας. Αυτά για σήμερα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Καλές διακοπές σε εσάς που φεύγετε και έχετε στην παρέα μας στις 10 η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου και η μουσική μας εδώ συνεχίζεται με Ελεονόρα Ζουγανέλη και Κώστα Λιβαδά. Η επιμονή σου. Καλημέρα, καλή δύναμη. Τα λέμε Δευτέρα πρωί στις 7.

0: δεκαετία του 90.
1: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαδιτό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
2: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
0: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
2: 11.300 ευρώ.
0: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και τα ήθελα για να συμπληρώσω το μικρό μου στο σπίτι.
2: 300 ευρώ.
0: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Έχω μετακομίσει.

0: και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωραία διαγωνισμό www.frontstage.gr.
1: Λίγο πριν η

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
2: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
1: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
2: Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
1: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
2: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.

0: Παρασκευής είναι αυτή η μέρα που την περιμένουμε από τη Δευτέρα. Η αλήθεια είναι, ήρθε λοιπόν 10 και 11. Καλημέρα, πρωινό Παρασκευής στο Μελωδία. Με μια μεγάλη ανάσα, η αλήθεια είναι. Καλά, από χθες συμβαίνει αυτό. Κυρίως προς το βράδυ, αίσθηση δεν ήταν έτσι εντελώς φθινοπορεινή. Στους 28 λοιπόν βαθμούς θερμοκρασία αυτή τη στιγμή. Η πρόβλεψη να φτάσει μέχρι τους 30 και πορτοκαλί κωδικός για την Αττική, που σημαίνει βροχές από το απόγευμα. Πάμε να κάνουμε παρέα μέχρι τις 2. Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στο μικρόφωνο. Τα χέρια μου ανοίγω, Γιάννης Κότσιρας, για τη συνέχεια, και θα ρίξουμε και μια ματιά τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα και πάλι.
1: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Σβήσε το φεγγάρι.
3: Μια αγάπη για το καλοκαίρι.
1: Πάντα έντεχνα.
2: Κι εγώ με και εσύ βολιώνω.
1: Πάντα μελωδία.

Νίκος Αρχάγγελος και Μίλτος Πασχαλίδης. Πρωινό Παρασκευή στο Μελωδία. Εγώ μπορεί να μην ξέρω πού και αν θα πάω διακοπές φέτος. Ξέρω όμως που θα είναι ο Μίλτος Πασχαλίδης στις αρχές του Αυγούστου. Θα είναι στο Ambraikia Music Festival και ετοιμαστείτε γιατί έρχονται και προσκλήσεις. Αυτό το φεστιβάλ για τρίτη χρονιά είναι μεγαλύτερο, είναι πιο δυναμικό, είναι ανανεωμένο. Ακούστε ημερομηνίες και καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου Pix Lux, Ιουλία Καραπατάκη, Χατζηφραγκέτα. 1η Αυγούστου Μίλτος Πασχαλίδης, παραδοσιακό Γλέντι και Αλέξανδρος Τζουβέλλας και 2 Αυγούστου Ταφ Λάθος, Νατάσα Μποφίλιου και Λόγος Τιμής. Παίρνετε τώρα το κινητό σας και στο 695-66-14-992 εκεί στέλνετε το μήνυμά σας, γράφετε ονοματεπώνυμο και συμπληρώνετε Ambraikia και τόσο απλά μπαίνετε στην κλήρωση και στο melodia.gr μπορείτε να δείτε ακόμα μια φορά το πρόγραμμα αναλυτικά με τους καλλιτέχνες και με τις ημέρες για να φτιάξετε κι εσείς με τη σειρά σας το δικό σας πρόγραμμα. 695-66-14-992 εκεί περιμένω τα μηνύματά σας, είπαμε ονοματεπώνυμο και Ambraikia μέσω Viber και WhatsApp. Αλκίνος Ιωαννίδης και όνειρο ήτανε για τη συνέχεια στον αέρα του Μελωδία. Καλημέρα.

Και από τον Αλκίνο Ιαννίδη θα πάμε στο Σοκράτη Μάλαμα. Θα βγούμε όμως πριν λίγο στους δρόμους. Να πούμε ότι τα πράγματα είναι σχετικά εύκολα από ό,τι βλέπω. Αυτό μου λένε οι χάρτες που έχω εδώ μπροστά μου. Υπάρχει βεβαίως ένα κομμάτι που αλλού στον Κηφισό, από το ύψος Αχαρνών μέχρι και τα Κτέλ και στην άνοδο και στην κάθοδο, με πολλή κίνηση αυτή την ώρα. Που είναι ώρα και για την ενημέρωσή μας. Έρχεται τώρα ο Γιώργος Βράτσος, μας ενημερώνει. Σοκράτης Μάλαμας αμέσως μετά. Καλημέρα.

0: Νέα σε μελωδία 99,2.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
1: 11.300 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και τα ήθελα για να συμπληρώσω κάποια πράγματα στο σπίτι.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρωτοχτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Το νου σου. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. Μην ξεχαστείς.
2: WIM στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκυριακό.
1: Μελωδία 99,2.
2: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
6: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
2: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.

0: Κωνσταντίνα Βασάμι. Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App.
1: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front States με τον Γιώργο Βράτσο. Εξετάζω μια μαζική επίθεση μεγαλύτερη από κάθε προηγούμενη, τα λόγια του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Συναγερμός ξανά στη Λαμία εντοπίστηκε σαλμονέλα και σε άλλες παρτίδες κοτόπουλου. Απόψε στο Προεδρικό Μέγαρο η γιορτή για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιφέρεια της Μαδρίτης από τις ανεξέλεγκτες φωτιές. Νέοι δασμοί σε 60 χώρες από τον Τραμπ γιατί δεν καταπολέμησαν την καταναγκαστική εργασία. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μεριλίντα, σήμερα και η τελευταία ημέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Άστατος καιρός και 31 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει, 10.30, ώρα για Natural Factors.
3: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
6: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
7: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
9: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
13: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο.
14: Πιάσε μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Η πεταλούδα πάντα θα πετάξει, αφήνοντας τα δάχτυλα τη γύρη, θρόισμα το αντίο. Το χέρι σου μετάξει και χάθηκες. Από το παραθύρι η πεταλούδα πάντα θα πετάξει. Αφιέρωμα Κώστας Καριωτάκης.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

πρωινό στο Μελωδία Μέρα Κουμιώτη και σταμάτησε το ρολόγιο του δείκτες. Είναι 10 και 35 και τη μέρα είπαμε είναι σήμερα Παρασκευή. Και τι γίνεται το απόγευμα μεταξύ 4 και 5 η Μέρη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα για το χρηματοκιβώτιο. Θα ανοίξει το χρηματοκιβώτιο σήμερα μεταξύ 4 και 5 και έχει μέσα 11.300 ευρώ. Όλη αυτή την εβδομάδα είναι αυτό το ποσό εκεί και περιμένει νικητή ή νικήτρια. Και εμείς αυτό περιμένουμε, να βρεθεί νικητής. Για να γίνει όμως αυτό πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε το ακριβές ποσό, 11.300 ευρώ δηλαδή, και τότε τα μετρητά αμέσως θα γίνουν δικά σας. Μέχρι τις 4 η ώρα σήμερα μπορείτε να στείλετε τη συμμετοχή σας, γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600, melodia.gr, frontstage.gr. Για να δείτε τους όρους και να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Καλή επιτυχία. Κόστος media τελανά SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής σε επισυμμετοχή. Επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Χάρης Αλεξίου και Βανσέλινος για τη συνέχεια στον αέρα του Μελωδία. Καλημέρα.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: πόσο ξεχωριστή και απίστευτα χαρακτηριστική αυτή η φωνή της Μαρίανας Κατσιμίχα, το viral μπάλ στον ονείρων έτσι όπως ηχογραφήθηκε για τις κασέτες του Μελωδία. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι αυτό το Σαββατοκύριακο είναι αφιερωμένο, τα 62 του Μελωδία είναι αφιερωμένα στη Μέρι Λίντα, και να σας πω ότι μετά τις 11 όταν επιστρέψουμε έχουμε και διαγωνισμό Μελωδία και Πάμε που θα σας στείλει στο 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας από 30 Ιουλίου μέχρι 2 Αυγούστου με διανυκτερεύσεις, με ελεύθερη είσοδο για όλες τις συναυλίες. Θα τα πούμε αναλυτικά και τους καλλιτέχνες που θα βρίσκονται εκεί για να βρεθείτε κι εσείς μαζί τους. Λίγα λεπτά πριν τις 11, πρωινό Παρασκευή στο Μελωδία. Καλημέρα.
1: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
2: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε.
3: Μη με πας από το σπίτι.
2: Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
4: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
5: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
4: 11.300 ευρώ.
5: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
6: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και θα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόγραμμα στο σπίτι.
5: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
7: Το νου σου. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. Μην ξεχαστείς.
5: WIM στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
4: Μελωδία 99,2.
5: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Ωραία διαγωνισμό www.frontstage.gr.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει 11.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
5: Σύνδεση με Αθήνα και την Κωνσταντίνα Νικολοπούλου σε λίγο. Πιάσε μελωδία.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Λοιπόν, σήμερα θα φτιάξουμε πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα για τις τελευταίες μέρες του Ιουλίου και τις πρώτες μέρες του Αυγούστου με δύο υπέροχα φεστιβάλ, 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας, όπως λέγαμε και πριν λίγο, και Μελωδία και Πάμε στη Φολέγανδρο για το 4ο Φεστιβάλ Χρυσοπηγής. Και σε λίγο θα πούμε αναλυτικά για τους διαγωνισμούς, για το πώς μπορείτε να διεκδικήσετε την διαμονή σας, το ταξίδι σας εκεί. Καλημέρα, είναι 11 και 9, είναι ο Μελωδία στα ραδιοφωνά σας, Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στην παρέα σας μέχρι τις 2, πρωινό Παρασκευή. Με τη θερμοκρασία από τη βλέπω αυτή τη στιγμή στους 29 βαθμούς. Λαυρέντης Μαχαιρίτσας και Έλα ψυχούλα μου για την συνέχεια στον αέρα μας. Αμέσως μετά Γιάννης Πουλόπουλος, κλασικές αδυναμίες και έκλαψα χθες. Καλημέρα και πάλι.

τα βλέπω τα πράγματα αυτή την ώρα στους δρόμους Αθήνας, αυτό το πρωινό Παρασκευής. Πάμε τώρα στο Φεστιβάλ Ελάτιας, 13ο Μουσικό Φεστιβάλ Ελάτιας, και μπορείτε να δηλώσετε τώρα τη συμμετοχή σας για ένα πραγματικά ξέχαστο μουσικό τετραήμερο μέσα στη φύση, μέσα σε πλατάνια, σε πεύκα, σε ριάκια, με υπέροχους καλλιτέχνες, με πολύ μεγάλα ονόματα, με Pixlax, Νεφέλη Φασούλη, Νατάσα Μποφίλιου, Ματούλα Ζαμάνη, Βασιλική Μιχαλοπούλου, Γιάννη Χαρούλη, με Μαρίνα Σπανού, Βασίλη Παπακωνσταντίνου, Πάνο Βλάχο, όλο το πρόγραμμα και κάθε ημερομηνία ξεχωριστά. Από 30 Ιουλίου, είπαμε, είναι αυτό το φεστιβάλ, μέχρι τις 2 Αυγούστου. Μπορείτε να το δείτε και στη σελίδα μας melodia.gr. Τι διεκδικείτε με τη συμμετοχή σας? 4 διανυκτερεύσεις, 5 ημέρες δηλαδή, για 2 άτομα, και ελεύθερη είσοδο σε όλες τις συναυλίες και δραστηριότητες του 13ου Φεστιβάλ Ελάτιας. Ξαναλέω τις ημερομηνίες για να ξέρετε κι εσείς, να έχετε κανονίσει το πρόγραμμά σας: 30 Ιουλίου, 2 Αυγούστου, στο Αλωνάκι, πλατάνια Ελάτιας. Είναι ένας χώρος πραγματικά καταπράσινος, έχει ριάκια, είναι στους πρόποδες του όρους Καλλίδρομο, με μαγική θέα προς τις κορυφές του Παρνασσού. Melodia.gr λοιπόν, ή στο Melodia App, και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής μέχρι 28 Ιουλίου. Τόσο απλά μπαίνετε στην κλήρωση. Καλή επιτυχία, και Ιουλία Καραπατάκη για τη συνέχεια. Τα κούνια για καρφιά. Καλημέρα.

Το ξέρεις, μ' αρέσεις, μα μην με πιστέψεις. Ορίστε, βγάλε άκρη τώρα με αυτό. Υπέροχες εξαιρέσεις όμως, σε κάθε περίπτωση από τον Ρους. 11 και 25 πρωινό Παρασκευή στο Μελωδία. Με μια μεγάλη καλημέρα σε εσάς που στέλνετε τα μηνύματά σας. Και ξέρετε, δεν είστε μόνοι, είστε πολλοί. Αυτό το λέω γιατί οι περισσότεροι, κυρίως τις τελευταίες μέρες και λίγο πριν την καλοκαιρινή άδεια, γιατί 24 Ιουλίου έχουμε, πόσο να μένουν ακόμα, 5, 10 εργάσιμες για τις περισσότερες. Πάλι μιλάμε. Καλοκαιρινές άδειες, μου λέτε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ότι είστε πυγμένοι, ότι έχετε έτσι μια ζόρικη καθημερινότητα με πάρα πολλές υποχρεώσεις. Αυτό δεν γίνεται πάντα. Είναι κιόλας που οι ρυθμοί έχουν πέσει ακριβώς επειδή είναι καλοκαίρι και δυσκολευόμαστε, είμαστε έτσι λίγο πιο ράθυμοι. Είναι περισσότερες οι υποχρεώσεις τώρα, αλλά πάντα πριν τις άδειες αυτό δεν γίνεται. Και τα Χριστούγεννα το ίδιο. Αλλά να ξέρετε ότι δεν είστε μόνοι, αυτό έχει σημασία. 6-9-5-66-14-9-9-2 σε κάθε περίπτωση για τη δική σας καλημέρα, για τα νέα σας, γιατί έχετε να μοιραστείτε μαζί μας μέσω Viber και WhatsApp. Έρχονται τα μήνυματά σας. Έρχεται και ο Γιώργος Βράτσος σε λίγο για την ενημέρωσή μας. Κώστας Τουρνάς αμέσως μετά και δεν μετανιώνω. Καλημέρα και πάλι.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 11.300 ευρώ. 11.300.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι σήμερα στις 4 το απόγευμα.
1: 11.300 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Έχω μετακομίσει τώρα πρόσφατα και τα ήθελα για να συμπληρώσω ακόμη πρόγραμμα στο σπίτι.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Το νου σου. Σήμερα 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα για 11.300 ευρώ. Μην ξεχαστείς.
2: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Μελωδία 99,2.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Σας λείπει η δεκαετία του 90.
6: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζωγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαβητό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζωγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρίγος. 5 Οκτωβρίου Λυκαβητός. Προπόληση more.com.
2: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.

0: Κωνσταντίνα Βασάμι. Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App.
1: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της From States με τον Γιώργο Βράτσο. Εξετάζω μια μαζική επίθεση μεγαλύτερη από κάθε προηγούμενη, τα λόγια του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Συναγερμός ξανά στη Λαμία εντοπίστηκε σαλμονέλα και σε άλλες παρτίδες κοτόπουλου. Απόψε στο Προεδρικό Μέγαρο η γιορτή για την αποκατάσταση της δημοκρατίας. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιφέρεια της Μαδρίτης από τις ανεξέλεγκτες φωτιές. Νέοι δασμοί σε 60 χώρες από τον Τραμπ γιατί δεν καταπολέμησαν την αναγκαστική εργασία. Σήμερα το τελευταίο αντίο στη Μεριλίντα, σήμερα και η τελευταία ημέρα εφαρμογής του δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας. Άστατος καιρός και 31 βαθμοί στην Αττική. Είμαι ο Γιώργος Βράτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει, 11:30, ώρα για Natural Factors.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors, σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Σε ένα χωράφι είμαι η απουσία του χωραφιού. Πάντα έτσι συμβαίνει. Όπου κι αν είμαι, είμαι αυτό που λείπει. Όταν περπατώ χωρίζω τον αέρα και πάντα ο αέρας εγκαθίσταται για να γεμίσει τα διαστήματα όπου πριν το σώμα μου ήταν. Όλοι κάποιο λόγο έχουμε που κινούμαστε. Εγώ κινούμαι για να διατηρώ τα πράγματα ολόκληρα. Διατηρώντας τα πράγματα ολόκληρα. Mark Strand.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Λένε ότι από το απόγευμα και μετά σήμερα θα είναι φθινοπορεινό το σκηνικό, θα έρθουν βροχές. Θα δούμε μέχρι τότε, μέχρι το απόγευμα πώς θα πάει. Εγώ έχω να σας πω για ένα σίγουρο φθινοπορεινό ραντεβού. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, ραντεβού με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Θα ανηφορήσουμε στο Λυκαβητό για την κασέτα του Μελωδία για τη δεκαετία του 90. Αν σας έχει λείψει αυτή η δεκαετία, είτε την έχετε ζήσει είτε όχι, γιατί τόσα πολλά έχουν ακουστεί. Εξάλλου μην ξεχνάμε ότι πάρα πολλά τραγούδια από αυτή τη δεκαετία και το 2026 απ' έξω και ανακατοτά με το χέρι στην καρδιά τα τραγουδάμε. Είναι δεκαετία που αναδείχθηκαν νέοι τραγουδοποιοί, νέοι ήχοι. Ταυτόχρονα το έντεχνο τραγούδι γνώρισε την τεράστια άνθησή του στη μορφή που το ξέρουμε ακόμα και σήμερα. Ελεονόρα Ζουγανέλη λοιπόν 5 Οκτωβρίου στο Λυκαβητό με special guest του Speak Slacks, με τη συμμετοχή της Μαριάννας Κατσιμίχα, με τη σκηνοθετική υπογραφή του Κωνσταντίνου Ρίγου, με όποια άλλη πληροφορία χρειάζεστε στο melodia.gr και με την προπόληση των εισιτηρίων να έχει ξεκινήσει ήδη στο more.com. Μπορείτε να βρείτε το εισιτήριό σας για αυτή τη δεκαετία που τότε οι συναυλίες δεν ήταν stories, αλλά ήταν πραγματικές αναμνήσεις. Φίλιππος Πλιάτσικας, για τη συνέχεια, αν θα μπορούσα τον κόσμο να άλλαζα. Στον αέρα του Μελωδία, καλημέρα.

0: Βασίλης Καζούλης και με το Κάτι να γυαλίσει φτάσαμε λίγα λεπτά πριν τις 12 και θέλω τώρα να σας πω για το χρηματοκιβώτιο. Σήμερα είναι η μέρα που ανοίγει το χρηματοκιβώτιο και μένει να δούμε αν θα υπάρξει νικητής ή νικήτρια για 11.300 ευρώ. Αυτό είναι το ποσό που βρίσκεται αυτή την εβδομάδα μέσα στο χρηματοκιβώτιο και σας περιμένει. Μέχρι τις 4 ώρα σήμερα μπορείτε εσείς που θέλετε να στείλετε τη συμμετοχή σας, γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600 melodia.gr frontstage.gr για να δείτε τους όρους και να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Δεν θέλω να ξεχνάτε μεταξύ 4 και 5 σήμερα, ώρα και μέρα που η μέρη κληρώνει και κάνει το τηλεφώνημα, να έχετε το νου σας στο κινητό σας για να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε στη μέρη το ακριβές ποσό, 11.300 ευρώ δηλαδή, και τότε τα μετρητά θα γίνουν δικά σας αμέσως και τότε νομίζω αυτό το καλοκαίρι θα είναι διαφορετικό με 11.300 ευρώ περισσότερα στο λογαριασμό σας. Καλή επιτυχία. Κόστος media τελενάσε μέσα 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕ επισυμμετοχή. Επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Θυμίζω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Λείπει η δεκαετία του 90.
2: Επιστρέφουμε στα χρόνια που αγαπήσαμε. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Όσα ζήσαμε και τραγουδήσαμε σε μια μεγάλη συναυλία στο Λυκαδιτό. Μαζί μας και η Pix Lux. Συμμετέχει η Μαριάννα Κατσιμίχα. Η κασέτα του Μελωδία για το 90 με την Ελεονόρα Ζουγανέλη. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Ρήγος. 5 Οκτωβρίου, Λυκαβητός. Προπόληση mor.com. Λίγο πριν

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
2: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
3: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
4: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
3: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατάει.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Δεν αντί να στέλνω. Γράφω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Μιλώ με τα ψηλά.
3: Φύλαμε.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 12:30, ώρα για Natural Factors.
2: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψωνιά?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
8: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
10: Ρισκάρεις?
9: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
10: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
9: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
10: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
9: Εξαιρετικά!
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
11: Απόψε είναι σαν όνειρο το δίλι. Απόψε η λαγκαδιά στα μάγια μένει. Δεν βρέχει πια και κόρη αποσταμένη. Στο μουσκεμένο ξάπλωσε τριφύλι. Χαμόγελο, Κώστας Καριωτάκης.
12: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώριε και κέρδιζε νοριά με την οριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Γιώτα Νέγκα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Έχω μπροστά μου συνεχώς.
2: Η κασέτα της Γιώτας Νέγκα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει μία.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε και στο de.gr και μάθετε περισσότερα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Ακούμε μπροστά.
6: Νέα φτερά. Νίκος Πορτοκάλογλου. Στίχη μουσική. Νίκος Πορτοκάλογλου.
5: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
7: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
5: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 1:30 ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
8: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λύρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
13: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
14: Το παρόν ραγίζει τις καρδιές μας. Ξαπλώνουμε και παγώνουμε. Τα δάχτυλά μας παγωμένα σαν μια δέσμη κλειδιά. Τίποτε δεν θα ξεπαγώσει τούτα τα κόκαλα. Μόνο η μνήμη. Σαν μια αρχαία κουβέρτα τυλιγμένη γύρω μας όταν κοιμόμαστε, σαν στο σπίτι μας πάλι, μυρίζοντας πικνίκ, ντουλάπες, νοσταλγίες, παλιόν εφιάλτη και τις αϊπνίες στο λεκέ που απλώνει. Διαθήκη. Άντριαν Ρίτς.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
6: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
2: Να λες, δεν πειράζει.
3: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 2.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΙ.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιόν για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
5: Θάλια από Καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
7: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
8: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
7: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
6: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
9: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
6: Πάντα έντεχνα.
9: Έλα, πάρε με.
6: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
10: Γύρνα πίσω. Σοκράτης Μάλαμας. Συμμετέχουν Τζόρτζια Κεφαλά, Γιάννης Μάλαμας. Στίχη μουσική Σοκράτης Μάλαμας.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

πράσινα του μπάρι. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με αισθήματα γεμάτος.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 2:30, ώρα για Natural Factors.
2: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
6: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Γυναίκες που σας είδα σε ένα τρένο τη στιγμή που κινούσε για άλλα μέρη. Γυναίκες που σας είδα σε άλλου χέρι, με γέλιο να περνάτε ευτυχισμένο. Γυναίκες σε μπαλκόνια να κοιτάτε, στο κενό με ένα βλέμμα ξεχασμένο. Περαστικές, Κώστας Ουράνης.
9: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
10: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
11: 60 δεύτερα για τη Μέρι Λίντα.
10: Αποχαιρετισμός σε μια σπουδαία φωνή.
12: Εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω. Θα πάρω μια βαρκούλα μόνο μου στο κάτω.
11: 60 δεύτερα για τη Μέρι Λίντα.
10: Παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
11: Περισσότερα στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει.

περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Αυτό το καλοκαίρι η τέχνη της γαστρονομίας συναντά την χαλαρωτική διάθεση στο ατμοσφαιρικό Ο Κήπος Restaurant and Bar.
6: Αφαιθείτε σε μια μοναδική γευστική εμπειρία με μεσογειακό άρωμα και τη φινέτσα της ιταλικής κουζίνας στον καταπράσινο κήπο του Ο Κήπος Restaurant and Bar. Με τη συνοδεία live μουσικής κάθε βραδιά γίνεται ξεχωριστή. Από Τετάρτη έως Κυριακή, από τις 9 το βράδυ έως τις 3 μετά τα μεσάνυχτα και με άνετο δωρεάν πάρκινγκ.
5: Ο Κήπος Restaurant and Bar στον υπαίθριο χώρο του Regency Casino Θεσσαλονίκη. Η είσοδος επιτρέπεται άνευ ορίου ηλικίας. Απαραίτητες κρατήσεις στο 2310-4911-99.
7: Ακούμε μπροστά.
8: Ένα αστέρι πέφτει πέφτει. Διασκευή. Κορίνα Λεγάκη. Συμμετέχει η Ήτρα Κέιν. Μουσική Απόστολος Καλδάρας. Στίχη Γιώργος Αμολαδάς.

0: χέρι, μη μου φύγει, μη χαθεί.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

καταρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω. Η ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναμνήσεις μου παίρνεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, αιτία.

0: δυο φίλους σε ένα υπόγειο σκεφτό.
1: Η σιρήνα πάνω βιάζει και η σιρήνα διάζει και το αίμα έχει.

0: Μοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως έλεξα κι εγώ.
1: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 3:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
13: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
13: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια. Με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
15: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
16: Κλαρί, κλαρί, ξεράθηκε η γέρικη αγριελιά. Φτερό, φτερό, αποδίμησαν τα έμορφα πουλιά. Βροχή, βροχή, νοτίστηκεν, εβούλιαξεν η γης. Οργή, οργή, πως χάθηκες στις στέπες της σιωπής. Απογραφή 1974. Γιάννης Πανούσης.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία. 60 δεύτερα για τη Μέρι Λίντα. Αποχαιρετισμός σε μια σπουδαία φωνή.
17: Αφού το θες, τούτη τη βραδιά με βαριά καρδιά. Περασμένες μου αγάπες.
0: 60 δεύτερα για τη Μέρι Λίντα. Παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App.

0: μπορείς να σωδηγενείς.
1: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
2: Θέλει μελωδία.
3: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει 4.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιακό σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
5: Εσύ τους αγαπάς όλους. Όχι απλά θες να αγαπιέσαι.
6: Άκου τώρα ρε παιδάκι.
5: Όχι γιατί
6: αυτό δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
4: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσει

0: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Σ' αναζητώ. Σ' αναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
2: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
1: Θέλει
2: να έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
1: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 4:30 ώρα για Natural Factors.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
8: Ρισκάρεις?
7: Δεν ρισκάρεις. skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
8: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
7: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
8: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
7: Εξαιρετικά!
9: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
10: Αν η Κρήτη είχε ήχο, θα ήταν λίρα. Αν είχε γεύση, θα ήταν Αντικριστό. Και αν είχε τον δικό της κήπο, θα λεγόταν ο Κήπος Restaurant and Bar. 5η 6 Αυγούστου, οι φωτιές ανάβουν, οι λύρες κουρδίζονται και η παράδοση ζωντανεύει σε μια ξέχαστη μουσικογαστρονομική εμπειρία. Ανακαλύψτε την αυθεντική τέχνη του Αντικριστού μέσα από ένα σύγχρονο κριτικό μενού εμπνευσμένο από τη γη και τις γεύσεις της Κρήτης. Στη σκηνή, η μοναδική Γεωργία Νταγάκη live με τη μοναδική λύρα και τη μαγευτική φωνή της. Η Κρήτη όπως αξίζει να τη ζήσεις. 5η 6 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Ο Κήπος Restaurant and Bar δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Περιορισμένες θέσεις. Κρατήσεις στο more.com.
11: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
12: Κάποτε είχα ένα φίλο. Θα ήταν ως 28 χρονών και τ' άρεσε να ταξιδεύει. Μου έλεγε, φίλε, τα όνειρα έρχονται, φεύγουν, έρχονται με τα καράβια. Και όταν θύμωνε, αυτό που είναι για μένα ένα καράβι, ποτέ δεν θα αρμενίσει στην καρδιά σου. Εγώ φοβόμουν τη θάλασσα και τα καράβια. Το κλειδί, Κώστας Ταχτσής.
13: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
14: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
13: 60 δεύτερα για τη Μέρι Λίντα.
14: Αποχαιρετισμός σε μια σπουδαία.

0: ξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις,

0: Αν διστάσεις και να χαθείς, αν τρομάξεις και να κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
2: Θέλει μελωδία.
3: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Σε μένα πάντα ο Νίκος Γκάτσος έφερνε την αγάπη και έπαιρνε το σκοτάδι.
1: Γεια σου χαρά σου Βενετιά.
2: Η κασέτα για τον Νίκο Γκάτσο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 5.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Ακούμε μπροστά.
3: Ο γελοτοπιός. Διασκευή. Φίλιππος Πλιάτσικας. Μουσική Celtic Social Club. Στίχη Νικόλας Βλατής.
4: Έχει

0: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο και αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά και σκοτεινές

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 5:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: 8ωρο, ποιο 8ωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
8: Άρα συμφωνούμε για full time.
7: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο δεν λογώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
10: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη το κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
13: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
14: Πόσο απέχει ο παράδεισος από την κόλαση? Εξαρτάται από το μέσο που χρησιμοποιεί κανείς. Αποστάσεις. Γιάννης Πανούσης.
15: Μελωδία Θεσσαλονίκης. 98.
14: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
16: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
17: 60 δεύτερα για τη Μέρι Λίντα.
18: Αποχαιρετισμός σε μια σπουδαία φωνή.
19: Αφού το θες.
17: Εξήντα δεύτερα για τη Μέρι Λίντα.
18: Παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
17: Περισσότερα στο μελωδία.gr και στο μελωδία app.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του

0: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στη Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Όμως εγώ θα είμαι δίπλα σου κι ασά.
2: Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Λίγο πριν η ώρα πάει 6.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
2: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Μιλώ με τα ψηλά.
2: Πάντα έντεχνα.
5: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
2: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
6: Όλα είναι μπροστά. Νατάσα Μποφίλιου. Μουσική στίχη Μανώλης Φάρας.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
2: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
1: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
0: Πάντα έντεχνα.
3: Έλα, πάρε με.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 6:30, ώρα για Natural Factors.
2: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Όλα γυμνά τριγύρω μας, όλα γυμνά εδώ πέρα. Κάμπη, βουνά, ακροούρανα, ακράτα γίνει μέρα. Διάφανη πλάση, ολάνυχτα, τα ολόβαθα παλάτια. Το φως χορτάστε, μάτια, κιθάρες, το ρυθμό. Ο σάτυρος ή το γυμνό τραγούδι, Κωστής Παλαμάς.
9: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
10: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
9: 60 δεύτερα για τη Μέρι Λίντα.
10: Αποχαιρετισμός σε μια σπουδαία φωνή.
11: Εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω. Θα πάρω μια μπαρκούλα μόνο μου στο κάτω γαλατά.
9: 60 δεύτερα για τη Μέρι Λίντα.
10: Παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
9: Περισσότερα στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.

0: έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

είδα να γίνεται για ποιη γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Γεια σας, είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Ακούμε μπροστά.
6: Να μ' αγαπάς. Γιάννης Κότσιρας. Μουσική Νίκος Τερζής. Στοίχη Γιάννης Κότσιρας.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
2: Ρισκάρεις.
1: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
2: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
1: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
1: Εξαιρετικά.
4: Αγαπητοί φίλοι και φίλες, κοιτάζω τον ήλιο και μόνο ένα πράγμα μου έρχεται στο μυαλό. Αλληλούια! Γιατί με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ, αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού, με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, με συντήρηση και ασφάλιση όλα από τη ΔΕΗ. Εγώ απολαμβάνω την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνω με σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε κι εσείς στο dei.gr και μάθετε περισσότερα.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Προπόληση ψυχής δεν προβλέπεται, γιατί τότε θα είχαμε συνεχείς κατασχέσεις και πληστηριασμούς από πολιτικά γατόπουλα που θέλουν να διαθέτουν για καλό και για κακό τρεις τουλάχιστον ψυχές. Γάτος, Γιάννης Πανούσης.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
9: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
10: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
9: 60 δεύτερα για τη Μέρι Λίντα.
10: Αποχαιρετισμός σε μια σπουδαία φωνή.
11: Αφού το θες, τούτη τη βραδιά με βαριά καρδιά. Περασμένες μου αγάπες.
9: 60 δεύτερα για τη Μέρι Λίντα.
10: Παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
9: Περισσότερα στο μελωδία.gr και στο μελωδία.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Ελεονόρα Ζουγανέλη και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Δευτέρα το βράδυ θα έρθω από τη δουλειά.
2: Η κασέτα της Ελεονόρα Ζουγανέλη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Εδώ. Λεόνο Βάθενς, Μαρίνα Σάτι. Μουσική, Λεόνο Βάθενς, Μαρίνα Σάτι, Κατρίνα Ντούσκα, Νίκος Κοδωνάς. Στίχη, Λεόνο Βάθενς.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί αυτό
2: δεν ξέρεις. Εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Πώς θα γεννεί να ενωθούμε.
4: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
4: Έχει πανσαλίνο απόψε.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Εδώ ο ουρανός, παντού κι ολούθε ήλιο αχτίνα και κάτι ολόγυρα σαν του ημιτού το μέλι βγαίνουν αμάραντα από μάρμαρο τα κρίνα. Λάμπει γεννήτρα ενός Ολύμπου η Θεία Πεντέλη. Πατρίδες, Κωστής Παλαμάς.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία.
3: 60 δεύτερα για τη Μέρι Λίντα.
0: Αποχαιρετισμός σε μια σπουδαία φωνή.
4: Εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω. Θα πάρω μια βαρκούλα μόνο στο κατώ.
3: 60 δεύτερα για τη Μέρι Λίντα.
0: Παρουσιάζει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.
3: Περισσότερα στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.

0: καφές, ονιά στο Παγκράτη.
1: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
2: Θέλει μελωδία.
3: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Χρήστος Τεντέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Μου λες τα
1: μάτια σου. Η κασέτα του Χρήστου Θηβαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Στροφή. Βιολέτα Ίκαρη. Μουσική Σταύρου Σιόλας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

0: κακό.
1: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Αν δεν μπορείς στη φυλακή, μην παρανομήσεις. Αν δεν μπορείς στην απόρριψη, μην ερωτευθείς. Αν δεν μπορείς στη μύτα, μην αγωνίζεσαι. Διδακτικό αν. Γιάννης Πανούσης.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια το πρώτο τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα, πικρό με κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φρυάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει.

0: Είμαι ο Χρήστος Τεντέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Χρήστου Θηδαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
4: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
3: Θέλει να
4: έχεις μάθει Λόλα να ένα μήλο.
3: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω και από τα μάτια μου.
2: Πάντα έντεχνα.
6: Όλα σε θυμίζουν.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Σε ερωτεύομαι. Ελεονόρα Ζουγανέλη. Μουσική Γκότιε. Στίχη Ελένη Φωτάκη.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

ένα παιδί κι εγώ, φτερούγης απ' την Κούνια. Όμως μαχαίρια έβλεπα στις πόλεις τα καντούνια. Κυνηγημένος με ένα αυγή ετράβηξα τους δρόμους. Φωτιά στα πόδια μου η γη.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Όταν στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου, πάνω όλα στο μήνο μάτσα. Δεν αντί να γράψω Ματούλα, γράφω μάτσα. Αναρωτιέμαι αν κάποια τα έχει δει, τι σκέφτεται για μένα.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Ο κακός μαθητής λέει όχι με το κεφάλι, μα λέει ναι με την καρδιά. Λέει ναι σε όσους αγαπάει. Λέει όχι στον καθηγητή. Είναι όρθιος. Τον ρωτούν και όλα τα προβλήματα έχουν δοθεί. Ξαφνικά του πιάνουν ακατάσχετα γέλια και τα σβήνει όλα. Τα ψηφία και τις λέξεις, τις ημερομηνίες και τα ονόματα, τις φράσεις και τους γρίφους. Και παρά τις φοβέρες του καθηγητή κάτω από τα γιουχαΐσματα των καλών μαθητών, με κυμολίες όλων των χρωμάτων, πάνω στο μαύρο πίνακα της δυστυχίας, ζωγραφίζει το πρόσωπο της ευτυχίας. Ο κακός μαθητής, Ζακ Πρεβέρ.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Χρήστος Τεδέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία. Άνα,
1: μην κλαις. Η κασέτα του Χρήστου Θηβαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Ένα τραγούδι για τα αστέρια. Ελεονόρα Μανώνα, Φίβος Δελεβοριάς. Μουσική στίχη, Ελεονόρα Μανώνα.
3: Πες μου τα αστέρια, πες μου αν ζουν, πες μου όταν πέφτουν που πάνε.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
4: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
2: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

κλείσει. Έχει πλάσει κόκκινη, άλλος ήλιος έχει βγει. Σ' άλλη θάλασσα, άλλη γη. Άιντε θύμα, άιντε ψώνιο, άιντε συμβολόνιο. Αξυπνήσεις μόνο μιας, πάθα να ποδαώ δουνιάς. Άιντε θύμα.

0: κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Η αστραπή δεν συλλαμβάνεται και ο κεραυνός δεν φυλακίζεται. Μόνον η βροχή της άγρυπνης νύχτας μπορεί να σβήσει από τα μάτια σου τις λάμψεις και να κοπάσει τους παλμούς της πρώτης μου ματιάς. Κεραυνοβόλος, Γιάννης Πανούσης.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Χρήστος Τεντέος και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Και για τον κόσμο που μισείς,
2: η κασέτα του Χρήστου Θηβαίου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία.
3: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
4: Έχουμε κάνει πολλά πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά που έχουμε καταφέρει.
5: Θα μπορούσε να είσαι και πολιτικός, ξέρεις.
4: Ούτε καν, γιατί δεν αντέχω τους ανθρώπους.
3: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Σαν με κοιτάς, κλείσε τα μάτια.
3: Πάντα έντεχνα.
6: Έλα, πάρε με.
3: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Το κοράλι. Ιουλία Καραπατάκη. Μουσική Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη Οδυσσέας Ιωάννου.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Μπήκα κι εγώ στην κλήρωση της έναστρης ημαρμένης και έχασα παρά ένα ευρώ το ταξίδι με τη βάρκα. Αν είχα την κρυμμένη δραχμή, ίσως ο αχαίροντας να ήταν πιο φιλικός μαζί μου. Κρυσάρα, Γιάννης Πανούσης.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Οι έξυπνοι βρίζουν πάρα πολύ. Οι βομολογίες λέει συνδέονται σε ορισμένες μελέτες με πλουσιότερο λεξιλόγιο. Αϊνστάιν, Ματούλα.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
1: Εσύ τους αγαπάς όλους ή απλά θες να αγαπιέσαι?
2: Άκου τώρα, ρε παιδάκι.
1: Όχι, γιατί αυτό
2: εγώ δεν θέλω να βλέπω κανέναν.
0: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πώς θα

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Εφέτος άγρια με δίρενε βαρύ χειμωνιά, που με πιάσε χωρίς φωτιά και μη βρε χωρίς νιάτα. Κι ώρα την ώρα πρόσμενα να σοριαστώ βαριά στη χιονισμένη στράτα. Μα χθες, καθώς με θάρεψε το γέλιο του Μαρτιού και τράβηξα να ξαναβρω τα αρχαία τα μονοπάτια, στο πρώτο μοσκοβόλημα ενός Ρόδου μακρινού μου δάκρυσαν τα μάτια. Ρόδου μοσκοβόλημα, Κωστής Παλαμάς.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Ακούμε μπροστά.
1: Το ταγκό της Ιδονής. Μεσχέ Μινιμάλ, Λόλα Γιαννοπούλου. Στίχη μουσική, Μεσχέ Μινιμάλ.
3: Θέλω να με χτύπεις αγκαλιά και εγώ να λέμε μελά.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Δεν βρίσκω ούτε ένα λόγο να γίνω ήρωας σε ένα σύστημα που τιμάει τους εύκαμπτους, τους δειλούς και τους άφωνους. Μου αρκεί να με νιώθουν μικρό ήρωα οι άνθρωποι που αγαπώ και φροντίζω. Μικρός ήρωας, Γιάννης Πανούσης.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατάει.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα του Μίλτου Πασχαλίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πιάσε Μελωδία από τις 7 το πρωί. Πάντα με τη Ματούλα και τον Δημήτρη.
3: Ξέρει να διαβάζει ο κόσμος.
4: Υπάρχουν και συγγραφείς που μπορείς να διαβάσεις.
3: Θέλει
4: να έχεις μάθει όλα να ένα μήλο.
3: Συγγνώμη, ήσουν και φιλόλογος κάποτε.
2: Και πάντα με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Απάνω μου έχω πάντοτε. Πίσω κι από τα μάτια μου.
2: Πάντα έντεχνα.
6: Όλα σε θυμίζουν.
2: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Μόνο εσένα έχω. Βασιλική Μιχαλοπούλου. Στίχη μουσική Γιώργος Καψάσκης.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.